0: Թումանյանը մեծ ընտանիք ուներ եւ շատ ազգային հոգեր։ Շատ քիչ դունը գլավ, երբեմն միայն գիրակի օրերը։ Ավելի շատ դուրսներ ընկերներուն հետ կամ ժողովներու։ Իսկ երբ դունը ալար գսպաղեր հյուրերով, վերնադար հավաքներով եւ քրական քննարկումներով։ Որուչ է օգնած Թումանյանը։ Իր դունը ընկերներուն դունը դարձած էր։ Տերենիկ Դեմիրճան, Ղազարու Սաղայան, Լևոն Շան ամիսներով կապրեին իր դունը։ Շատ ժամանակ կխել էին այցելուները, որոնք կամ խնդրանք ունեին, կամ պարզապես կուզեին հանդիպել, զրուցել, սիրել գրողին հետ։ Անուն շարքին գային նաև անպապկանկատ մարդիկ, որոնք կխանգարեին, օգնեցնեին, բազմաստիճան բանաստեղծեին։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Έχετε σπασμένο μπαμπρίς? Καλέστε το Autoglass Center Melbourne. Η φιλική μας ομάδα, με έδρα το Sunshine West, είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε όλη τη Μελβούρνη. Επισκευάζουμε όλους τους τύπους κρυστάλλων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων μπροστινών μπαμπρίς, ηλιορροφών, πίσω και πλαϊνών παραθύρων. Για γρήγορη και φιλική βοήθεια, καλέστε στο 0390 75 0036. Αυτό είναι το 0390 75 0036.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
6: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: 3ZZZ.
1: 3ZZZ.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης Καψάλης, μαζί μου ο καλός φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Βάγγελε.
0: Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, να περάσετε ωραία. Ζέστη χθες, έτσι, γιατί αυξημένη η θερμοκρασία, 27 βαθμούς εχθές. Σήμερα 15 βαθμούς η θερμοκρασία, παρακαλώ.
1: Τίποτα καινούργια, Μελβούρνη.
0: Μελβούρνη και λίγες βροχοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Αλλά αύριο θα έχουμε υπέροχη μέρα πάλι, ηλιοφάνεια. Θα τα πούμε σε λίγο. Ναι, η Μελβούρνη τα έχει όλα βέβαια. Έχει όμως και όλη η Αυστραλία και νομίζω ο δυτικός κόσμος και ακρίβεια. Έτσι, αυξημένες. Είδα πάλι τη τιμή του ντίζελ στα 2,90, κοντε, πλησιάζει τα 3 δολάρια το λίτρο. Το ντίζελ, η βενζίνη και αυτή ανεβαίνει 2,20-2,30 το λίτρο, η απλή. Το κόστος δηλαδή της κίνησης ανεβαίνει, τα μεταφορικά μέσα πιο ακριβά, συνεπώς αυτό μεταφέρεται σε όλα τα προϊόντα και έχουμε και πάλι ανωδικές πορείες, ανωδική πορεία στον πληθωρισμό που ασφαλώς αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες, δηλαδή, να ανεβάσουν τα επιτόκια. Αυτό πάλι δεν μπορώ να το καταλάβω, θα μας το εξηγήσει κάποιος κάποια στιγμή. Σε χτυπάει δηλαδή το κόστος της ζωής, σε χτυπάει στους λογαριασμούς του σπιτιού σου, της ενέργειας, ανεβαίνουν όλα και έρχεται και μετά και η Κεντρική Τράπεζα και ανεβάζει και τα επιτόκια. Άλλο ένα χτύπημα.
1: Είναι short term pain for long term gain που λένε. Δηλαδή, με το που να αυξήσεις τα επιτόκια, επιδιώκεις να χαμηλώσεις τον πληθωρισμό, γιατί ο χαμηλός πληθωρισμός είναι μακρόχρονα πολύ καλά για την οικονομία. Και ο λόγος είναι ότι...
0: Είναι πολύ άσχημο για την οικονομία, εννοείς.
1: Πολύ τι...
0: Άσχημο.
1: Όχι, είναι πολύ καλό όταν ένας κράτος με χαμηλό πληθωρισμό...
0: Χαμηλό πληθωρισμό, ναι.
1: Τι κάνει...
0: Περίπου 2-3% πληθωρισμό.
1: Ναι, ναι, το επιδιώκουν αυτό, γιατί όταν γίνεται αυτό φεύγουν χρήματα από τα fixed investments, όπως τα ακίνητα, και πηγαίνουν σε πιο παραγωγικούς τομέας της οικονομίας. Και αυτό φέρνει την ανάπτυξη.
0: Πάντως δεν μπορώ να καταλάβω τη στιγμή που η αύξηση στις τιμές του πετρελαίου είναι ένα είδους αυξημένο επιτόκιο, γιατί επηρεάζει όλους, όπως και τα επιτόκια επηρεάζουν όλους. Πώς το ένα δημιουργεί πληθωρισμό, ενώ το άλλο δεν δημιουργεί πληθωρισμό?
1: Είναι τα βραχαία επιδράσεις και οι μακρόχρονες επιδράσεις. Όπως είσαι άρρωστος, καμιά φορά πρέπει να υποφέρεις λίγο πόνο παραπάνω για να γίνεις καλά, ανάλογα τη θεραπεία. Παρατηρώ όμως σήμερα ότι το πετρέλαιο, το crude oil, το αργό, ναι, είναι φθηνότερο από την Παρασκευή, πιστεύω. Είναι στα 96-97 δολάρια το βαρέλι. Κατώτερο από 102 που ήταν πριν μερικές μέρες. Εγώ νομίζω ότι η Αμερική άφησε τους Χούθη λίγο ελεύθερους να δώσει ένα λίγο μάθημα στη Σαουδική Αραβία, γιατί είχε σκέψεις να πηγαίνει με τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, γιατί τους ανάγκασε να έχουν δεύτερες σκέψεις με την πρώτη δυσκολία. Ο πρίγκιπας ο Σαουδάραβας τηλεφώνησε τον Τραμπ να βομβαδίσει και αυτός αρνήθηκε αρχικώς. Τώρα όμως τους έδωσε F-35.
0: Οι Τούρκοι πάντως είναι διατεθειμένοι, λένε, να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία.
1: Το βλέπουμε. Τι βοήθεια, τώρα είχαν την ανάγκη. Ούτε έχουν τα μέσα, ούτε έχουν την θέληση.
0: Δεν ξέρω αν είδες στη Γερμανία, πάλι έχουν τοπικές πολιτιακές εκλογές σε διάφορες περιφέρειες. Το ΣΕΝΤΕΟΥ πάλι βρίσκεται, έχει υποστεί πανολεθρία απέναντίας το ΑΕΦΔ, το ακροδεξιό ας πούμε κόμμα, με μεγάλη άνοδο, με μεγάλες επιτυχίες. Αλλάζει δραματικά το πολιτικό τοπίο στη Γερμανία. Ακόμα και η θέση του Μέρτς, του καγκελαρίου, απειλείται τώρα, γιατί δέχεται πειρά από όλες τις πλευρές. Και μάλιστα...
1: Και γίνονται πιο φιλορωσικοί και αρχίζουν συμφωνίες για να ξαναφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ακούω.
0: Το κόμμα AfD υποστηρίζει, είναι πολύ πιο κοντά στις θέσεις της Ρωσίας. Εκλογές και στη Ρωσία βέβαια, αλλά χωρίς κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Με εισαγωγικά.
0: Εκεί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Εκλογές με εισαγωγικά.
0: Εκλογές, εντάξει, εκλογές... Μα... Τώρα όποιος πραγματικά πιστεύει ότι γίνονται εκλογές στη Ρωσία, έχω να τους πουλήσω 2-3 γέφυρες, μία στο Σίδνη και 2 στη Μελβούρνη, σε τιμές ευκαιρίας. Ασφαλώς και δεν είναι γνήσιες εκλογές στην Ρωσία. Παρά τα αυτά όμως βλέπουν, ας πούμε, την συμμετοχή του κόσμου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένδειξη. Υπάρχει βέβαια συμμετοχή, γιατί κοίταξε να δεις τι γίνεται στη Ρωσία, έτσι, για να προσελκύσουν τον κόσμο τους δίνουν δώρα. Σου λέει αν έρθεις να ψηφίσεις θα έχεις ορισμένα δώρα, θα σου κάνουμε ορισμένες παροχές, και έτσι ο κόσμος αναγκάζεται, ας πούμε, τροποτινά να πάει να ψηφίσει. Οπότε ούτε αυτό είναι ένας καλός, ούτε αυτό είναι ένας καλός δείκτης για την πραγματικότητα στη Ρωσία. Και την ίδια στιγμή οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν σοβαρές επιθέσεις με drones. Οι Ρώσοι βέβαια λένε ότι αναχέτησαν τα περισσότερα, αλλά με πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορα μέρη της Ρωσίας. Αυτός ο πόλεμος τώρα πάει 6ο χρόνο.
1: Είναι περίεργο. Δημήτρη. Οι μοντέρνοι πολέμοι αρχίζουν εύκολα και τελειώνουν πολύ δύσκολα. Ναι. Και αυτό ίσως είναι και ένα μάθημα και για την Ελλάδα και για την Τουρκία και για άλλες χώρες που είναι λίγο πολεμοχαρείς. Όχι ότι η Ελλάδα είναι πολεμοχαρείς, αλλά το μάθημα όμως ισχύει.
0: Κοίταξε, η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα αμυντική θέση. Εξοπλίζεται για αμυντικό σκοπό. Δεν έχει βλέψεις και με τις κινήσεις της και με την τακτική της και με τη διπλωματία της προς άλλες χώρες. Αλλά πρέπει να υπερασπιστεί όταν δέχεται απειλές όμως, γιατί έχει
1: είναι περίεργο,
0: συνεχείς απειλές από την Τουρκία.
1: Είναι περίεργο. Καμιά φορά όταν μια χώρα παίρνει μια πολύ σημαντική αμυντική θέση, αντιλαμβάνεται σαν μια άλλη χώρα πάλι επιθετική, γιατί όταν αμήνεσαι σχεδόν 99,9% σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις επίθεση. Έτσι αντιλαμβάνεται η άλλη χώρα. Όπως έγινε με την Αθήνα και με τη Σπάρτη στην αρχαία εποχή, όταν η Αθήνα αποφάσισε να χτίσει τείχους να προστατεύσει τον εαυτό της και η Σπάρτη το θεώρησε κατά κάποιο τρόπο έμεσα επιθετικό κίνημα.
0: Δεν ήταν βέβαια.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν
1: όχι,
0: είναι
1: αλλά λέω έτσι,
0: έτσι
1: αλλά... αντιλαμβάνεται μια άλλη πλευρά.
0: Η
1: Ελλάδα δεν έχει εδαφικές εκκρεμότητες ή αν θες βλέψεις προς την Τουρκία, γεννήθηκε το πληθυσμό να κατακτήσει οτιδήποτε εδαφικά κέρδη μετά ενός πολέμου. Και έτσι πρέπει να θεωρείται 100% αμυντικό.
0: Μα δηλαδή ας το δούμε όσο αντικειμενικά γίνεται. Η Τουρκία έχει το casus belli σε περίπτωση που η Ελλάδα, κοίταξε να δεις, ανακηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Έως 12.
0: Σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Έως 12 ασφαλώς. Αυτό εννοείται. Και η Τουρκία λέει εάν χρησιμοποιήσεις το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας που σου δίνει αυτό το δικαίωμα, εγώ θα σου κάνω πόλεμο. Αυτό.
1: Η Τουρκία δεν λέει...
0: Δηλαδή, ας μην είμαστε Έλληνες. Αντικειμενικοί, όσο αντικειμενικοί γίνεται. Ένας τρίτος που έβλεπε αυτό το σενάριο, τι μπορεί να πει? Μπορεί να πει μόνο ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που απειλεί, ναι, και δεν σέβεται την διεθνή νομιμότητα.
1: Η Τουρκία, αν ειλικρινώς, θεωρεί ότι το διεθνές δίκαιο ερμηνεύεται διαφορετικά. Στην ουσία αυτό είναι απλώς μία προπαγάνδα.
0: Πάντως, εντάξει, είναι σοβαρό ζήτημα αυτό και μου κάνει εντύπωση ότι και μεγάλο μέρος, ένα μέρος, όχι μεγάλο, ένα μέρος ελληνικής κοινωνίας, μάλλον πολιτικά κόμματα, λένε δεν χρειάζεται να δαπανούμε στα εξοπλιστικά, δεν χρειάζεται να έχουμε αμυντικό σύστημα, αμυντικά συστήματα, γιατί να ξοδεύουμε τα χρήματα στα όπλα και να μην τα ξοδεύουμε στο λαό. Το αντεπιχείρημα βέβαια είναι, το κλασικό ας πούμε ρητό παλιά ήταν, αντί για κανόνια, βούτυρο. Και το αντεπιχείρημα είναι, εάν δεν έχεις κανόνια, δεν θα έχεις ούτε βούτυρο.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό το πιστεύω εγώ. Η άποψη ότι όταν μειώσεις τους εξοπλισμούς αναγκάζεις την άλλη πλευρά, όχι αναγκάζεις, ενθαρρύνεις την άλλη πλευρά και αυτή να μειώσει τους εξοπλισμούς, βασίζεται στο επιχείρημα ότι η άλλη πλευρά δεν έχει σκοπό να κάνει εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον σου. Ενώ το αντίθετο γίνεται σήμερα.
0: Ναι, εδώ έχουν χάρτες ανοιχτές... επίσημα. Η Τουρκία έχει χάρτες, ναι, με το μισό Αιγαίο. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Κάτσε ρε φίλε.
1: Και έτσι δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Έχουν κατοχικά στρατεύματα στην Βόρειο Κύπρο. Οποιαδήποτε δίθεν δικαιολογία τότε έχει εξαεριστεί, δεν υφίσταται πλέον, εάν ουδέποτε είχε κάποια δικαιολογία. Οι Τούρκοι είχαν σχέδιο εισβολής από τη δεκαετία του 60, ίσως και πιο νωρίς. Αλλά οι περιστάσεις, οι ανοησίες που διέπραξαν οι ελληνικές ηγεσίες και η ελληνική χούντα προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου και η οποία συνεχίζεται. Και το τραγικό είναι ότι δεν βλέπεις τους ευαίσθητους σήμερα που κλαίγονται για κάθε γωνιά της γης, για κάθε αδικία σε κάθε γωνιά της γης, δεν βλέπεις όμως να κλαίγονται για την κατάσταση, τραγική κατάσταση στη Βόρεια Κύπρο με τους Ελληνοκυπρίους να έχουν απελαθεί, να έχουν χάσει τις εστίες τους, να έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, να έχουν χάσει τα πάντα, και δεν γίνεται κανένας λόγος πλέον για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή η υποκρισία πραγματικά ενοχλεί πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Γεγονός, έχουμε να κάνουμε με γείτονα που έχει μακρόχρονες βλέψεις εναντίον των εδαφών μας και μακρόχρονο σχεδιασμό να δημιουργεί ασάφεια, νομική ασάφεια, και σιγά σιγά να διεκδικεί πάνω σε αυτό. Αυτό ευτυχώς νομίζω έχουν ξυπνήσει οι σημερινές κυβερνήσεις και ελπίζω να συνεχίσουν να είναι άγρυπνοι και στις κυβερνήσεις του μέλλοντος.
0: Και είναι πραγματικά πολύ σωστό αυτό που έχει υποθεί, ότι η Τουρκία με τις ηγεσίες που έχει και με την παραπλάνηση του λαού της, γιατί ο λαός της υφίσταται μια πλήση εγκεφάλου, δεν εξηγείται αλλιώς, έχει χαρακτηριστεί ότι δεν έχει ιστορία αλλά ποινικό μητρό. Η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Γιατί άμα δεις την ιστορία της Τουρκίας, έχει μόνο κατακτήσει, έχει μόνο διαλύσει, έχει μόνο κατακρεουργήσει. Τι έχει φτιάξει? Η ηγεσία. Εντάξει, ο κόσμος ακολουθεί ότι κάνει η ηγεσία. Τι έχει χτίσει, τι έχει δημιουργήσει,
1: είναι
0: τι έχει φτιάξει?
1: Έχουν μια στρατιωτική αντίληψη για την... λίγο σαν τους αρχαίους Σπαρτιάτες για την...
0: Ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να γίνει η σύγκριση, Δημήτρη.
1: Όχι, απλώς ότι είναι λίγο πιο στρατιωτική από ότι είναι, ας πούμε, μορφωτική, δεν επενδύουν...
0: Ό,τι έχουν τη σήμερον ημέρα είναι πράγματα που έχουν κατακτήσει διαπυρός και σιδήρου και δεν έχουν χτίσει, δεν έχουν δημιουργήσει.
1: Μην ξεχνάμε ότι... Αν πάμε πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω, πάντοτε υπήρχε μία κίνηση ανθρώπων από τα βάθη την Μογγολία και τον Κάφκασο δυτικά. Έχει γίνει πάλι και πάλι και πολλοί το εξηγούν αυτό ως μία αστάθεια του κλίματος των χώρων αυτών, της γεωγραφικής περιοχής αυτή. Δηλαδή κάθε 5-6 χρόνια είχε μία μεγάλη ξηρασία και οι οικογένειες που είχαν αναπτυχθεί εκεί πέρα αναγκάζονταν να κινούνται. Η Κίνα το ίδιο πρόβλημα είχε με αυτούς τους πληθυσμούς. Η Ευρώπη το ίδιο. Είχαν έρθει 2-3 διεκδικήσεις. Πριν και από τους Ούνους, νομίζω είχαν σπρώξει τους Σλάβους πρώτα. Anyway, αυτά πάνε πολύ βαθιά στην ιστορία.
0: Η κατάσταση τώρα είναι ότι ακόμα έχουμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον είναι μετανάστευση, από την Ανατολή στη Δύση. Ταυτόχρονα όμως ακούμε πόσο κακιά είναι η Δύση, πόσο πατριαρχική είναι η Δύση, πόσο ρατσιστική είναι η Δύση και όλος ο κόσμος, ο κατατραγμένος, που πάει στη Δύση. Μάλιστα. Πώς εξηγείται αυτή η αντίφαση πάλι? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εάν είναι τόσο κακιά η Δύση, γιατί όλοι αυτοί οι κατατραγμένοι τρέχουν στη Δύση? Μήπως ισχύει το αντίθετο? Μήπως ισχύει ότι η Δύση είναι η καλύτερη, ο καλύτερος χώρος που μπορεί να κάποιος να αναθρέψει την οικογένειά
1: του? Κάπως έτσι είναι η εξήγηση, νομίζω.
0: Κάπως έτσι είναι, αλλά άμα ακούς, ας πούμε, τους ακαδημαϊκούς στα δυτικά πανεπιστήμια, λένε, ας πούμε, αν ακούσεις ειδικά τις κοινωνικές επιστήμες, η Δύση είναι το χειρότερο μέρος της γης.
1: Δεν νομίζω όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες να ισχυρίζονται αυτό. Εντάξει, αλλά υπάρχουν μερικά τμήματα που είναι λίγο...
0: Κάνω γενικεύσεις, αλλά ως επιτοπλίστων στις κοινωνικές επιστήμες, στα δυτικά πανεπιστήμια, ό,τι συνέχεια ακούς είναι πόσο κακιά είναι η Δύση, πώς οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι πρέπει να πληρώσουν αποζημιώσεις για τη δουλεία που είχαν σε εφαρμογή για εκατοντάδες χρόνια. Ταυτόχρονα όμως η δουλεία που συνεχίζεται στην Αφρική και στην Ασία, τώρα που μιλάμε, δεν γίνεται τίποτα, ούτε γάτος ούτε ζημιά εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τέλος πάντων, αυτή η υποκρισία είναι,
1: σοβαρή παρατήρηση.
0: Πολύ ενοχλητική. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα παντού, Δημήτρη, λόγω του κόστους της βενζίνης και του ντίζελ, έχουν και ειδικά εδώ στην Αυστραλία μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Των κινέζικων, δεν άκουσα καλά.
0: Ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ειδικά τις εταιρείες BYD, Beyond Your Dreams, μεγάλη δημοτικότητα, είναι πολύ δημοφιλή αυτά τα αυτοκίνητα, αλλά... Προσοχή, τι λες μέσα στο αυτοκίνητο ή κοντά στο αυτοκίνητο. Σε παρακολουθεί το αυτοκίνητο. Ακούει τα πάντα.
1: Δεν το αμφιβάλλω.
0: Άμα παρακολουθήσεις το Focone σήμερα το βράδυ στο ABC, θα δεις ένα ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το ζήτημα.
1: Δεν το ήξερα αυτό και δεν το είχα αποπτευθεί και ευχαριστώ, γιατί είχα σκοπό να αγοράσω BYD.
0: Ακόμα και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αυστραλίας λέει: προσοχή, τι λέτε κοντά στο κινητό σας και μέσα ή πλησίων του αυτοκινήτου σας, του ηλεκτρικού. Σε παρακολουθεί.
1: Έχουν την τάση να θέλουν να ακούνε τα πάντα οι Κινέζοι.
0: Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε σε ηλικία 103 ετών, πλήρης ημερών. Μεγάλη ιστορία, έτσι, η Μαργαρίτα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Και δυναμική γυναίκα για τις γυναίκες. Ας πούμε δυναμική φεμινίστρια για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι,
1: Δημήτρη. Ναι.
0: Θα πούμε λίγα πράγματα για την Μαργαρίτα Παπανδρέου, αν έχουμε το χρόνο. Κανάλι 35 SPS. Αυτό πλέον σταμάτησε να λειτουργεί. Μου λένε μερικοί φίλοι ότι δεν μπορούν πλέον να παρακολουθήσουν τις ελληνικές ειδήσεις στο κανάλι 35 της SPS. Γιατί έχει αλλάξει τώρα ο προγραμματισμός στο SPS. Για να παρακολουθήσετε τις ειδήσεις πρέπει να τα παρακολουθήσετε στο SPS On Demand. Uh-huh. Θα πρέπει να ανοίξετε λογαριασμό με το email σας, ένα λογαριασμό, και είναι δωρεάν πρόσβαση βέβαια, αλλά πρέπει να μπείτε σε αυτό το κόπο, σε αυτή τη διαδικασία, να παρακολουθήσετε τις ελληνικές ειδήσεις είτε μέσω της έξυπνης τηλεόρασης, εφόσον μπορείτε να χειριστείτε τα μενού, γιατί κάθε έξυπνη τηλεόραση μπορεί να προχωρήσει στο κανάλι On Demand, γιατί δεν είναι μόνο το SPS, είναι και τα άλλα κανάλια που έχουν εκπομπές On Demand. Θα πρέπει να προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία ή αλλιώς από το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Όλα αυτά γίνονται. Η Οδύσσια παραμένει, πολλοί έχουν παρακολουθήσει την ταινία η Οδύσσια, αλλά μένα μου αρέσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι λόγω της ταινίας αυτής έχουμε μεγάλες πωλήσεις πάλι της Οδύσσιας, του Ομήρου, αλλά και της Ιλιάδας, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πούμε κάτι άλλο περαιτέρω πάνω σε αυτά τα έπι. Γιατί δεν είναι μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, υπήρχαν και άλλα έπει τα οποία έχουν χαθεί. Θα πούμε διάφορα πράγματα. Τηλέφωνο, το θυμάσαι το τηλέφωνο του σταθμού μας, Δημήτρη?
1: Σήμερα θα το πεις εσύ, γιατί 94... έχω ξεκινήσει από τη λάθος πλευρά του κρεβατιού.
0: Ωραία, το τηλέφωνο, φίλες και φίλοι, 94 15 19 23 94 15 19 23. Να πάμε σε λίγη μουσική. Πάρτε μας τηλέφωνο για ό,τι θέμα θέλετε να θίξετε εσείς ή αυτά που έχουμε ήδη θίξει κατά κάποιο τρόπο. Πάμε σε λίγη μουσική, επανερχόμαστε.

0: Μάλιστα. Γιάννης Πουλόπουλος, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Δημήτρη, ωραία τραγούδια του Πουλόπουλου, τρομερή φωνή. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε την Κυριακή μας έρχεται, έχουμε μία βιβλιοπαρουσίαση, τα ποίηματα Χρήστου Φίφη 1963-2025. Ο Ελληνοαυστραλιανός πολιτιστικός σύνδεσμος Μελβούρνης και ο σύνδεσμος Ελλήνων λογοτεχνών και συγγραφέων Αυστραλίας σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του δόκτωρα Χρήστου Φίφη, ποίηματα 1963-2025. Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη, θα συντονίσει ο δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 μετά μεσημβρία, στην αίθουσα 201 Bellum Bellum Place, στο 15 Phoenix Street, Brunswick.
1: Μεγάλο asset της ελληνικής παροικίας ο δόκτωρα Χρήστος Φίφης. Δεν σταματάει να γράφει. Έχει γράψει και την ιστορία της κοινότητας. Με πολύ επιστημονική, αν θέλεις...
0: Επιμέλεια.
1: Ναι, είναι ο Χρήστος Φίφης θα αφήσει ιστορία στην παροικία.
0: Εξαιρετικά έργα, τόσο όπως είπες επιστημονικά έργα, αλλά και λογοτεχνικά.
1: Και λογοτεχνικά.
0: Και ποιητικά. Πραγματικά, μια σειρά από υπέροχα έργα. Είπαμε βιβλιο παρουσίαση, την Κυριακή μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα στο Brunswick, στο Bellum Bellum Place, στο 15 Phoenix Street, στο Brunswick, στην αίθουσα 201. Για οποιασδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη στο τηλέφωνο 0409 319 081, άλλη μια φορά 0409 319 081. Αυτή την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα στο Brunswick, 15 Phoenix Street, Brunswick. Λοιπόν, είπαμε Δημήτρη, η Μαργαρίτα Παπανδρέου 103 ετών έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών βέβαια. Ένα υπέροχο άρθρο που είδα στην Καθημερινή προχθές ξεκινάει με αυτό. Εάν δεν είχε ο Ανδρέας την κρεβατομουρμούρα της Μαργαρίτας, δεν θα βλέπαμε εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου στον αιώνα τον άπαντα.
1: Μάλιστα.
0: Λέει ιδρυτικό μέλος και πρώην πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Θεωρεί ότι δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε η προσφορά της Μαργαρίτας Παπανδρέου στις κατακτήσεις για την έμφυλη ισότητα στη χώρα μας. Αδικήθηκε άραγε από την εικόνα της απατημένης συζύγου που εγκαταλείφθηκε από τον ισχυρό και γοητευτικό άνδρα. Μήπως δεν έπαψε ποτέ να είναι η ξένη που δεν κατάφερε να μάθει καλά τα ελληνικά, τη γλώσσα και τις συνήθειες. Καμία άλλη δεν είχε πεθερό σύζυγο και γιο πρωθυπουργό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ωραίο.
1: Μεγάλο επίτευγμα.
0: Ωραίο αυτό. Ούτε υπήρξε ξανά πρώτη κυρία με τόσο διακριτική πολιτική παρουσία ως η πρώτη αναγνωρίσιμη ακτιβίστρια του φεμινισμού σε μια χώρα με τόσο βαθιά και βαριά πατριαρχική παράδοση.
1: Και είναι γεγονός ότι το γυναικείο κίνημα είχε μεγάλες νίκες επί τα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα του Πασόκ στην εξουσία. Έγινε τρομερή αλλαγή. Εγώ διαπιστώνω ότι η γυναίκα σε ένα χωριό μόνο στις γιορτές πήγαινε στο καφενείο. Ενώ μετά ήταν όταν ξαναπήγα στην Ελλάδα.
0: Βαθιά και βαριά πατριαρχική παράδοση.
1: Και είναι γεγονός ότι το γυναικείο κίνημα είχε μεγάλες νίκες επί τα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα του,

0: μεγάλη επίταυξη του Πασόκ.
1: Εντάξει, η γυναίκα στην ελληνική οικογένεια είχε πάντα μία ιδιαίτερη θέση και δύναμη. Είχε βέβαια και έπρεπε να υποστεί μια πατριαρχική, ας πούμε, καταπίεση. Ναι. Αλλά είχε όμως ταυτόχρονα και μία δύναμη η γυναίκα και παραμένει να έχει. Πάντως ασφαλώς οι μεταρρυθμίσεις από το 80 και μετά, από το 81 και μετά, με την
0: διέλευση και η αλλαγή έγινε γρήγορη
1: της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, δημιούργησε συνθήκες για ακόμα πιο γρήγορη, ας πούμε, εξέλιξη των γεγονότων. Λέει το άρθρο, ούτε συνέβη άλλοτε τέτοια δημόσια ταπείνωση, όπως είπαμε, συζύγου πολιτικού, όπως το 1988, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, επιστρέφοντας από την Χέρφιλντ, κατεβαίνοντας τη σκάλα του αεροπλάνου, αποκάλυψε σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση τη σχέση του με τη Δήμητρα Λιάνη.
0: Την αποκάλυψε γιατί δεν μπορούσε άλλο να την κρύψει.
1: Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στο Παλαιό Φάλιρο μαζί με τον πρωτότοκο γιο της, Γιώργο Παπανδρέου. Όσο διατηρούσε τη δυνατότητα να επικοινωνεί, είχε επαφές με γυναίκες με τις οποίες είχε συμπορευθεί στους δρόμους της γυναικείας χειραφέτησης και ενδιαφερόταν πάντα για την πρόοδο και τις υποχωρήσεις στα θέματα ισότητας στην Ελλάδα και διεθνώς. Μάλιστα. Ένα μεγάλο άρθρο σας, αν έχετε πρόσβαση στην Καθημερινή, σας προτρέπω να αναζητήσετε αυτό το άρθρο. Πολύ όμορφο και μια ωραία σφαιρική ανάπτυξη του θέματος γύρω από την συμβολή της, της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Μια οικογένεια βέβαια, η οικογένεια Παπανδρέου, έτσι, με τους πολιτικούς άνδρες, όπως είπε και το άρθρο, πατέρας, ο παππούς, έτσι, ο πεθερός, σύζυγος και γιος. Ο γέρος Γεώργιος Παπανδρέου, έτσι, μεγάλη φυσιογνωμία στα πράγματα της πολιτικής ιστορίας Ελλάδος, ο γέρος της δημοκρατίας, μετά ασφαλώς ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάντως έχει κατηγορηθεί ο Ανδρέας ότι έδωσε τόσες υποσχέσεις και αυτός για ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και στο τέλος στροφή 180 μοιρών.
0: Είναι γεγονός ότι πολλές από τις ακραίες θέσεις του ήταν υπολογισμένες σαν διαπραγματευτικές θέσεις. Πολλοί λένε ότι όταν μιλούσε στα μεγάλα σαλόνια με τους δυτικούς παράγοντες δεν είχε τέτοιες ακραίες θέσεις από την αρχή.
1: Ναι, τότε όμως για ποιο λόγο να θέτεις τέτοια ζητήματα στη δημόσια σφαίρα όταν δεν είσαι διατεθειμένος να προχωρήσεις?
0: Κοίταξε, πολλές φορές μια χώρα έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί, όπως ανεπιτυχώς προσπάθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να το χρησιμοποιήσει. Ίσως δεν είχε την ικανότητα να καταλάβει πότε έπρεπε να διαπραγματευτεί, πότε να δώσει και να πάρει. Πάντως, μια μικρή χώρα, ένα ατού είναι την ικανότητα, αν θέλεις, να αλλάξει και γεωπολιτική θέση.
1: Μάλιστα. Και ένα άλλο πράγμα για το οποίο έχει κατηγορηθεί τόσο ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι επανειλημμένες κυβερνήσεις Πασόκ, είναι με τη μεγάλη σπατάλη που έγινε στα δημόσια ταμεία, με τις μεγάλες παροχές που δεν ήταν βιώσιμες και προκάλεσε μια θύελα παροχών που δημιούργησε σταδιακά τα προβλήματα στον προϋπολογισμό.
0: Είναι γεγονός, έχω διαβάσει γι' αυτό, και ο Ανδρέας και ο Γιώργος Παπανδρέου νομίζω είχαν την ιδέα ότι ιδιαίτερα την πρώτη τετραετία, την πρώτη θητεία, πρέπει να δώσεις ούτως ώστε να αποδείξεις ποιος είσαι. Δηλαδή όταν μπει μια κυβέρνηση μέσα και εξ αρχής αναγκαστεί να οπισθοχωρήσει στις υποσχέσεις της, τότε χάνει πάσα εμπιστοσύνη με το λαό, όπως έγινε και με τον Τσίπρα.
1: Δεν είναι, πιστεύει, ζήτημα παραπλάνησης του λαού?
0: Νομίζω, κοίταξε, ο Ανδρέας πάντοτε ήταν επιφυλακτικός στο πόσο πρέπει να χρεωθείς η επακόλουθη

0: ακολούθοι το τραβήξανε παραπάνω. Δηλαδή το σημείο που άφησε την Ελλάδα ήταν πρώτα απ' όλα μοντερνοποίησε την Ελλάδα. Έκανε μεγάλες επενδύσεις ούτως ώστε να γίνει μια μοντέρνα οικονομία, να βιομηχανοποιηθεί. Ήταν μια μικρός τουριστική αλλά αγροτική κοινωνία η Ελλάδα πριν έρθει ο Ανδρέας.
1: Ναι, αλλά όταν τοποθετείς κομματικούς ανθρώπους σε κέραιες θέσεις αλλά δεν έχουν την εμπειρία και τις ικανότητες να διαχειριστούν οργανισμούς, πολύπλοκους οργανισμούς, δημιουργείς τεράστια προβλήματα στην οικονομία.
0: Αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Νομίζω ο Ανδρέας δεν είχε διαλέξει και τόσο άσχημα στελέχη. Στο Υπουργείο Οικονομίας είχε βάνει τελευταίως τον Αρσένη, ο οποίος...
1: Δεν μιλώ για τα Υπουργεία, μιλώ για οργανισμούς, ανεξάρτητες αρχές, στελεχωμένες από ανθρώπους του κομματικού σωλήνα και δεν είχαν καμία πείρα πάνω στα ζητήματα που έπρεπε να διαχειριστούν.
0: Δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ...
1: Ασφαλώς, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα προγράμματα, το πρόβλημα με το χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ελλάδα ήταν κάτι που συνέβη επανειλημμένα και εκτροχιάστηκε επί κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, από το 2004 μέχρι το 2009. Μεγάλος εκτροχιασμός του προϋπολογισμού, ήταν βέβαια και η μεγάλη κρίση οικονομική, χρηματοπιστωτική
0: και
1: κρίση.
0: Και χωρίς να θέλει να διορθώσει την κατάσταση και ήθελε να κατεβεί σε εκλογές, θυμάμαι, υποσχόμενους άλλους 1000 χωροφύλακες έτσι για να νικήσει ψήφους.
1: Και το ακόμα πιο σημαντικό και εγκληματικό, θα πω εγώ, οι ψευδείς πληροφορίες που έστελνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι μετά είχαν ένα απόλυτα τιμωρητική στάση απέναντι στην Ελλάδα όταν ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009. Ασφαλώς και είδαν τι υπήρχε στα ταμεία και ποια ήταν τα πραγματικά στοιχεία. Ήταν πλέον πολύ αργά και αναγκάστηκε η Ελλάδα να μπει στον μηχανισμό στήριξης, αλλά με την Ευρώπη απέναντι και τιμωρητική απέναντι στην Ελλάδα, όλοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών που είχαν τέλος πάντων κάποια αγάπη για την Ελλάδα αισθάνθηκαν προδομένοι, και σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε τιμωρητική απέναντι στην Ελλάδα λόγω της κατάστασης αυτής των ψευδών στοιχείων. Νομίζω ειδικά ο Κώστας Καραμαλής και ο Υπουργός του Οικονομικών τότε ακόμα δεν έχουν λογοδοτήσει για αυτή την κατάσταση.
0: Ίσως ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός ότι αυτό έφερε και τα μνημόνια. Αν ήμασταν ειλικρινείς από την αρχή, εγώ νομίζω ότι δεν θα υπήρχε λόγος.
1: Μα, Δημήτρη, δεν είναι απλώς μία μικρή διαφορά στο έλλειμμα. Το έλλειμμα η κυβέρνηση έλεγε ότι ήταν στα 4%, ενώ στην πραγματικότητα ήταν 4 φορές παραπάνω σχεδόν.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: 14-15% σχεδόν είχε φτάσει το έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα, και το χρέος να εκτινάζεται ασφαλώς.
0: Η σημερινή κατάσταση πάντως είναι τελείως διαφορετική. Η οίκη αξιολόγησης, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο σημείο αναφοράς, είναι ένα benchmark που λέμε, ως την επενδυσιμότητα ενός κράτους.
1: Της Ελλάδος, βέβαια.
0: Παντού δηλαδή, σε όλα τα κράτη. Δεν είναι, αυτή η οίκη δεν είναι μόνο για να αξιολογήσουν την Ελλάδα, αξιολογούν
1: τους πάντες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως θα μας πεις ότι η Ελλάδα έχει βελτιωθεί.
0: Ναι,
1: στην κατάσταση αυτή.
0: Ένας από τους οίκους, ο Scope Writings από VVVV, το έφερε στο VVV Plus, που είναι μόνο μία βαθμίδα κάτω από το Α, το III, νομίζω.
1: Και μια άλλη, ένας άλλος οίκος αξιολόγησης. Ήταν δύο οίκοι.
0: Η Moody's, νομίζω,
1: και η Moody's και η Scope
0: αναβάθμισε τις προοπτικές λόγω των δομικών αλλαγών και ικανοτήτων για πλεονάσματα. Έτσι ανακοινώσανε.
1: Οπότε η οικονομική και χρηματοπιστωτική αξιοπιστία της Ελλάδας βελτιώνεται.
0: Κοιτάξτε, πολλοί στην Ελλάδα νομίζουν ότι αυτά είναι όχι και τόσο σημαντικά και όμως
1: μειώνουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες βασίζονται σε αυτά τα benchmarks να αξιολογήσουν αν θα πρέπει να μπορούν να βάλουν χρήματα. Αυτά τα
1: benchmarks, να επενδύσουν στην Ελλάδα βέβαια.
0: Αυτά τα benchmarks υπολογίζουν πόσο το χρέος είναι εν συγκρίση με το GDP, με το
1: ακαθάριστο, το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
0: Πόσο μεγάλα είναι τα ελλείμματα εν συγκρίση στους προϋπολογισμούς. Πόσο ικανή είναι η χώρα να μαζέψει τους φόρους. Πόσο σταθερό είναι το ακαθάριστο προϊόν. Και πόσο πληθωρισμό έχει μια χώρα. Ξέρεις, ο πληθωρισμός είναι μεγάλος παράγοντας για να ελκύει επενδύσεις. Πόσο πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα υπάρχει σε μια χώρα. Και πόσο μεγάλη είναι η διαφθορά. Άραγε, όταν συνοψίζεις όλες αυτές τις κατηγορίες σε έναν αριθμό, σε ένα πάμε καλά, ας το πούμε έτσι, σαν χώρα.
1: Ναι. Στη διαφθορά πώς πάμε?
0: Αυτό δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι
1: να βελτιωθούμε ακόμα.
0: Μπορεί ίσως και βελτιώνεται, αλλά απλώς πιο πολύ ανακοινώνεται. Ναι.
1: Πάντως, κοίταξε Δημήτρη, οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, η ψηφιοποίηση, νομίζω έχει βελτιώσει την κατάσταση αρκετά, τουλάχιστον στο ζήτημα της εφορίας. Ένα μεγάλο μέρος της εφορίας είναι τα συστήματα έχουν ψηφιοποιηθεί, οπότε δεν έχει συναλλαγές πλέον με εφοριακούς. Σου έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρονικά, πληρώνεις ηλεκτρονικά, δεν έχεις πολλά παρεδώσει με τις εφορίες από αυτή την άποψη. Συνεπώς, όσο πιο ψηφιακό γίνεται το σύστημα, τόσο λιγότερη ευκαιρία υπάρχει, όχι ότι εξαλείφεται ολοσχερός, αλλά λιγότερη ευκαιρία υπάρχει για διαφθορά.
0: Γεγονός. Μην ποντάρεις ενάντια στην εφευρετικότητα του μέσων όρων Έλληνα ή του Έλληνα να δημιουργήσει τρόπους να κλέψει το κράτος.
1: Εννοείται ότι ποτέ δεν θα εξαλείψεις.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Δεν θα εξαλείψεις τη διαφθορά, τις δοσοληψίες ανάμεσα σε πολίτες και σε παράγοντες του κράτους. Αυτό δεν θα εξαλειφθεί ποτέ. Προσπαθείς όμως να το μειώσεις.
0: Και εδώ τα αποτελέσματα. Μερικά hedge funds,
1: ναι,
0: έχουν αποφασίσει να κάνουν τη βάση τους στην Ελλάδα. Τώρα ένα hedge fund δεν είναι ότι όταν κάνει επενδύσεις δεν είναι ότι είναι... φέρνει τόσο πολύ χρήμα. Φέρνει μόνο τα κέρδη σαν hedge fund, αλλά τα κέρδη ενός hedge fund είναι πολλές φορές 20% από τα κέρδη της επενδυτικής εταιρείας. Είναι σοβαρά ποσά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι η τεχνογνωσία που δημιουργεί σε μια χώρα σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Μην ξεχνάμε ότι τα hedge funds είναι η αφρόκρεμα του επενδυτικού δυναμισμού, του δυναμικού. Δηλαδή οι καλύτεροι επενδυτές διαλέγουν να συσσωρεύσουν κεφάλαια από πολύ πλούσιους, αλλά με την υπόσχεση ότι θα κρατήσουν το 20% από τα κέρδη.
1: Nice.
0: Γύρω στο 20%. Όταν έρθουν τέτοια hedge funds στην Ελλάδα, δεν θα φέρνουν όλα τα κέρδη των εταιριών, αλλά θα φέρνουν τα κέρδη των hedge funds.
1: Πάντως είναι καλό να γίνονται επενδύσεις, αρκεί όμως ταυτόχρονα να υπάρχουν έλεγχοι και περιορισμοί, ώστε οι επενδύσεις να γίνονται για το καλό της χώρας, ασφαλώς και να είναι επικερδές το
0: κοιτάξτε,
1: όλο.
0: Κοιτάξτε, οι επενδύσεις είναι
1: πρόγραμμα
0: εξωτερικός της Ελλάδος επιτοπλίστων. Απλώς τα hedge funds κάνουν τη βάση τους εκεί.
1: Ναι. Θα έχουν τα γραφεία τους, θα
0: ναι,
1: έχουν τον εξοπλισμό τους, θα έχουν
0: ναι
1: το προσωπικό τους, ασφαλώς.
0: Αλλά είναι και μια επικοινωνιακή προβολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν ένα hedge fund αποφασίζει να κάνει στάθμη στην Ελλάδα, δείχνει σε άλλα hedge funds και σε άλλους επενδυτικούς χώρους πόσο σημαντική η Ελλάδα είναι σαν επένδυση.
1: Αξιοπιστία, βέβαια.
0: Θα, σιγά σιγά ίσως γίνει και μια μικρή Σουηδία η Ελλαδίτσα μας.
1: Πάντως και η Αυστραλία έχει πολλές επενδύσεις. Νομίζω βέβαια, τελευταία, ειδικά με τις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα data centers στην Αυστραλία, σοβαρές επενδύσεις, μεγάλες επενδύσεις αυτές. Υπάρχει βέβαια όμως τώρα και ένα μέρος του λαού που δεν θέλει αυτά τα data centers, για παράδειγμα, αυτές τις επενδύσεις στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Διαμαρτύρονται λόγω του μεγέθους αυτών των επενδύσεων, λόγω της μεγάλης χρήσης ενέργειας, ρεύματος, μεγάλης χρήσης ίδρευσης, νερού. Δεν είναι όμως. Δηλαδή, εσύ πώς βλέπεις αυτού του είδους επενδύσεις, γιατί και η Ελλάδα έχει πολλά data centers τώρα που έχουν μπει.
0: Κοίταξε, καμιά φορά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την πρόοδο σε έναν τεχνικό τομέα με τις αμέσως επιπτώσεις στην καλυτέρευση του συνόλου. Ένα data center μπορεί να χρησιμοποιεί λίγο παραπάνω ενέργεια, αλλά όμως τα ωφέλη και η παραγωγικότητα που δημιουργεί σε μια κοινωνία είναι τόσο σημαντική που αυτά τα ωφέλη πολλές φορές αποσβήνουν το έξτρα κόστος της ενέργειας. Ναι. Είναι δύσκολο να το αξιολογήσεις, αλλά σίγουρα είναι, εγώ το βλέπω πολύ θετικό.
1: Και εν συγκρίση με άλλες επενδύσεις, βιομηχανίες, είναι σχετικά πολύ καθαρές επενδύσεις.
0: Ναι, γεγονός, ναι. Και στην ουσία πολύ. Το κάνει πολύ εύκολο η όλη η οικονομία να δουλεύει πολύ πιο καθαρά όταν είναι πιο αποδοτικά, πιο έξυπνα.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι άλλο, Δημήτρη. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, σε αυτούς που διαμαρτύρονται για αυτά τα data centers, έχω κάτι πολύ απλό που τους λέω. Εάν δεν θέλετε data centers, να μην χρησιμοποιείτε το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο, γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή μας, κάθε φορά που κάνουμε έρευνες στο διαδίκτυο, που αναζητούμε κάτι σε μια μηχανή αναζήτησης, κάτι που κάνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, μια ταινία που παρακολουθούμε στο streaming, βίντεο που βλέπουμε στα social media, όλα αυτά, στην ουσία εμείς οι ίδιοι οι χρήστες σπρώχνουμε τις εταιρείες να δημιουργήσουν αυτά τα data centers για να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία εμείς οι χρήστες.
0: Όποιος έχει αντίθετη γνώμη είναι ευπρόσδεκτος να μας τηλεφωνήσει
1: και να πει ακριβώς
0: γιατί ή πώς
1: την αντίθετη γνώμη.
0: Ή και να συμφωνήσει μαζί μας το 94-15-19-23. Whoever has a different opinion
1: ασφαλώς,
0: to us on
1: ασφαλώς.
0: The data centers
1: και
0: and whatever issue we might have raised.
1: Ναι. Και την ίδια στιγμή, μην ξεχνάμε, ο Πρωθυπουργός Αυστραλίας βρίσκεται στην Αμερική, συνάντησε τον αρχηγό της Apple στο Σαν Φρανσίσκο, τον Tim Cook, έτσι νομίζω είναι ο Cook, ο αρχηγός.
0: Ήτανε. Έχει αλλάξει. Ήτανε.
1: Apple CEO, ο Tim Cook.
0: Ναι, αλλά έχει κατέβει από τη θέση του, έχει έρθει ένας άλλος, δεν θυμάμαι το όνομα του, πρόσφατα.
1: Βρίσκεται ο Αλμπανέζης στην Αμερική, θα πάει και στη Νέα Υόρκη στον ΟΗΕ. Θέλει η Αυστραλία να θέσει υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μην ξεχνάμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πέρυσι και φέτος, για δύο χρόνια, το 25 και το 26, και η Αυστραλία θέτει υποψηφιότητα για σε δύο χρόνια, νομίζω, να μπει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι, εντάξει, σημαντικό. Από την άλλη, βέβαια, έχει υποβαθμιστεί όμως και η θέση του ΟΗΕ στα παγκόσμια ζητήματα. Δεν φαίνεται να έχει την αξιοπιστία που κάποτε είχε. Όταν έχεις, ας πούμε, χώρες όπως το Ιράν, την Κίνα και ξέρω ποιες άλλες στο Συμβούλιο για Ανθρωπιστικά Δικαιώματα του Ανθρώπου στον ΟΗΕ, εντάξει. Εντάξει, τώρα βάζεις το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να πάμε σε λίγη μουσική.
0: 94-15-19-23. Please call in 94-19-15-23 whatever issue you raise with us. Thank you. We're most welcome.

0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM,
0: broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture,
5: every voice,
4: every day.
5: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τα μηνύματα του σταθμού Δημήτρη. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους για τα τηλεφωνήματά τους. Μην ξεχάσουμε, αυτή την Κυριακή έχουμε την βίβλιο παρουσίαση. Τα ποίηματα του Χρήστου, Δόκτωρα Χρήστου Φίφη, ποίηματα 1963-2025. Αυτή την Κυριακή στις 3 μετά μεσημβρία, στην αίθουσα 201, στο Balam Balam Place, 15 Phoenix Street, στο Brunswick. Την παρουσίαση θα κάνει η Δόκτωρ Στέφη Νικολούδη. Θα συντονίσει την εκδήλωση ο Δόκτωρ Θανάσης Σπηλιάς. Όλοι ευπρόσδεκτοι θα ακολουθήσει συζήτηση, καφές και τσάι. Αυτή την Κυριακή όλοι ευπρόσδεκτοι η παρουσία θα μας τιμήσει, λέει η ανακοίνωση. Οπότε αν μπορείτε, φίλες και φίλοι, να παρευρεθείτε αυτή την Κυριακή στην βιβλιοπαρουσίαση. Ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης, ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται συστάσεις βέβαια, ακούραστος, και συγχαρητήριά του και καλοτάξιδο το καινούριο του βιβλίο.
8: Ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει πολύ πιο πολύ από ό,τι ομιλεί και σίγουρα γράφει πολύ υπεύθυνα.
7: Ναι. Λοιπόν, η Οδύσσια του Chris Nolan, του Christopher Nolan, έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις, Δημήτρη, στα σινεμά. Έχει μεγάλη ταινία, πλούσια ταινία, να σου πω, όμορφη ταινία, την παρακολούθησα.
8: Επικερδές ταινία.
7: Δεν ξέρω, έχει κέρδος μεγάλο, έτσι.
8: Μεγάλο κέρδος. Μεγάλη εμπορική επιτυχία.
7: Επιτυχία, μπράβο.
8: Και ίσως αυτό εξηγεί μερικά από τα, αν θέλεις, καινούργια πράγματα που δημιουργήσανε controversy, που δημιουργήσανε...
7: Ναι, βέβαια, κοίταξε, αυτό πουλάει. Έτσι. Όσο γίνεται μεγαλύτερη συζήτηση για κάποιο πράγμα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το δουν, να το παρακολουθήσουν, να το αξιολογήσουν.
8: Η άμυνα του Christopher Nolan είναι ότι αυτοί που θέλουν το πείμα ακριβώς σαν σινεμά, δεν καταλαβαίνουν το σινεμά. Ποτέ δεν μπορείς να μεταφράσεις ένα πείμα σε εικόνα στο σινεμά.
7: Ασφαλώς. Ναι. Πάντως, εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και με ευχαριστεί το γεγονός ότι μετά τη ταινία έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στις πωλήσεις των ομερικών επών και της Οδύσσιας, ασφαλώς, και της Ιλιάδας, σε όλες τις γλώσσες.
8: Και η αναγνώριση του ελληνικού αρχαίου πολιτισμού γενικώς.
7: Βέβαια. Αλλά η Οδύσσια, ασφαλώς, είναι όταν επιστρέφει ο Οδυσσέας μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο Τροϊκός Πόλεμος διήρκησε 10 χρόνια. Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη διήρκησε άλλα 10 χρόνια. Και η Οδύσσια, ας πούμε, ασχολείται με την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
8: Πολλοί λένε ότι η Οδύσσια αντικαθροπτίζει τα προβλήματα των βετεράνων να επαναενταχθούν στην αρχική του ζωή.
7: Ναι. Πάντως ίσως λίγοι να γνωρίζουν ότι εκτός από τα έπι του Ομήρου υπήρχαν και άλλα έπι που εξιστορούσαν τον Τροϊκό πόλεμο πριν, μετά και μετά την Οδύσσεια, μετά την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη, υπάρχει και συνέχεια. Είναι τα λεγόμενα έπι που συμπληρώνουν τον Τροϊκό επικό κύκλο. Είχαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 βιβλία, τα Κύπρια, τα γεγονότα που οδήγησαν στον Τροϊκό πόλεμο και τα πρώτα χρόνια του, την Αιθιοπής, την άφιξη του Μέμνονα και των Αμαζόνων και τον θάνατο του Αχιλλέα, την Μικρά Ηλιάς που περιλαμβάνουν τα γεγονότα μετά τον θάνατο του Αχιλλέα και την πορεία προς την άλωση της Τρίας. Είχαμε την Ηλίου Πέρσης, την ίδια την άλωση και την καταστροφή της Τρίας. Είχαμε τους Νόστους, τις επιστροφές των Ελλήνων ηρώων από την Τρία. Και ασφαλώς την Οδύσσεια, το ταξίδι και την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Τα γεγονότα όμως που εξιστορούνται μετά την Οδύσσεια είναι ένα άλλο βιβλίο που λέγεται «Τα Τελεγόνια» ή «Τελεγονία», τα γεγονότα μετά την Οδύσσεια και τον θάνατο του Οδυσσέα. Η «Τελεγόνια» είναι ένα χαμένο έπος που συμπλήρωνε την Οδύσσεια. Τι σημαίνει ο όρος «Τελεγόνια»? «Τελεγόνια», ο τίτλος του έργου αυτού που έχει χαθεί, να επαναλάβω, προέρχεται από τον Τηλέγωνο. Ο Τηλέγωνος ποιος ήταν? Ήταν γιος του Οδυσσέα που είχε γεννηθεί με την Κύρκη όταν έκανε το ταξίδι της επιστροφής ο Οδυσσέας, που συνάντησε την Κύρκη, εκεί γεννήθηκε ο Τηλέγωνος.
8: Αυτή ήταν η Μύθεος και αυτός θα ήταν εν τέταρτο θεός, πιστεύω.
7: Λοιπόν, όταν ο Τηλέγωνος μεγάλωσε, θέλησε να γνωρίσει τον πατέρα του και ξεκίνησε να τον αναζητήσει. Λοιπόν, η ιστορία δεν σταματάει. Η ιστορία συνεχίζεται. Ο Τηλέγωνος πάει στην Ιθάκη αναζητώντας τον άγνωστο πατέρα του. Εκεί όμως, όταν έφτασε, συνέβη μία τραγωδία. Χωρίς να γνωρίζει ποιον έχει απέναντί του, συγκρούεται με τον Οδυσσέα στην Ιθάκη. Σε μία εκδοχή της παράδοσης, ο Τηλέγωνος τραυματίζει θανάσιμα τον πατέρα του, χωρίς να ξέρει ότι είναι πατέρας του, με ένα υπάρχουν διάφορες εκδοχές, με ένα δόρυ.

0: ή κοντάρι με κεντρή από σαλάχη ή δηλητήριο από σαλάχη. Ο Οδυσσέας πεθαίνει λοιπόν από το χέρι του ίδιου του γιού του, χωρίς να γνωρίζει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ποιος ήταν απέναντι.
1: Αντικαθροπτίζει την ιστορία του Οδύπους.
0: Όταν αποκαλύπτεται η πραγματική ταυτότητα του Οδυσσέα, ο Τηλέγωνος καταλαβαίνει το φοβερό λάθος του. Ο Τηλέγωνος μεταφέρει το σώμα του πατέρα του στην Κύρκη και σύμφωνα με την παράδοση επιστρέφει αργότερα στην Ιθάκη μαζί με την Πινελόπη. Οι δύο γυναίκες που συνδέονται περισσότερο με τη ζωή του Οδυσσέα, η Πινελόπη και η Κύρκη, έρχονται πλέον σε μια απρόσμενη σχέση μεταξύ τους. Ο Τηλέγωνος παντρεύεται την Πινελόπη και ο γιος του Οδυσσέα με την Πινελόπη, ο Τηλέμαχος, ο γνωστός Τηλέμαχος της Οδύσσιας, παντρεύεται την Κύρκη. Αυτή η ιστορία φαίνεται παράξενη στο σύγχρονο αναγνώστη, όμως αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η αρχαία μυθολογία δημιουργούσε διαφορετικές γενεαλογίες και συνέχειες γύρω από τους μεγάλους ήρωες. Η Τηλεγόνια δεν έχει διασωθεί, όπως και τα άλλα έργα του επικού κύκλου. Γνωρίζουμε την υπόθεσή της κυρίως από μεταγενέστερες περιλήψεις, ιδιαίτερα πολλά στοιχεία προέρχονται από την λεγόμενη Χριστομάθεια του Πρόκλου. Ο Πρόκλος είναι ασφαλώς ένας νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 5ου μετά Χριστόν αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 400 κάτι είναι ο Πρόκλος, αλλά και από αναφορές άλλων αρχαίων συγγραφέων. Αλλά η Χριστομάθεια του Πρόκλου είναι η βασική πηγή που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την υπόθεση της Τηλεγόνιας και άλλων χαμένων επών του επικού κύκλου, αλλά και αυτό το έργο του Πρόκλου, η Χριστομάθεια του Πρόκλου, δεν μας έφτασε ούτε αυτή, αλλά έχουμε περίληψη από άλλον συγγραφέα σχετικά με το τι περιείχε η Χριστομάθεια του Πρόκλου. Συνεπώς έχουμε μια ωραία ιδιαίτερη έτσι ιστορία πώς μας φτάνουν τα στοιχεία από την αρχαιότητα με περιλήψεις έργων σχετικά με άλλα έργα που έχουν χαθεί, ακόμα και οι περιλήψεις έχουν χαθεί και έχουμε περιλήψεις των περιλήψεων. Και αυτή την Χριστομάθεια του Πρόκλου, η οποία δεν σώθηκε, ένα μεγάλο μέρος όμως του περιεχομένου του είναι γνωστό χάρη σε μια περίληψη που διέσωσε ο Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, τον 9ο αιώνα, 9ο μετά Χριστό αιώνα. Συνεπώς είναι ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία, αλλά ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτό δείχνει πόσο ανακαία είναι η αρχαιολογία και πόσους θησαυρούς ίσως βρούμε στις ανασκαφές. Εν παραδείγματος χάρη πρόσφατα είχαν βρει σε ένα παλιό, ας το πούμε, τύπ στην Αίγυπτο πολλά καινούργια βιβλία που ναι μεν έχουν αναφερθεί, παραδείγματος χάρη του Σοφοκλή οι επίγονοι, το οποίο τώρα αρχίζουν και το μεταφράζουν, τώρα το συγκροτούν από το τι έχουν βρει, αλλά 95% θα το δούμε.
0: Να πω εδώ, Δημήτρη, ότι αυτό το έργο, η Τηλεγόνια, που ασχολείται με τον Τηλέγωνο, τον γιο του Οδυσσέα με την Κύρκη, ο οποίος γιος σκοτώνει τον Οδυσσέα χωρίς να γνωρίζει ότι είναι ο πατέρας του και μετά παντρεύεται την Πινελόπη, ο συγγραφέας αυτού του έργου θεωρείται, αποδίδεται τέλος πάντων, στον Ευγάμονα τον Κυρινέο, για τον οποίο επίσης δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Αλλά έχει μια ιδιαίτερη σημασία τώρα που μιλάμε για την Οδύσσεια. Υπάρχουν και τα άλλα έπι του τροϊκού επικού κύκλου που ίσως πολλοί να μην γνωρίζουν, Δημήτρη.
1: Αλλά και η ίδια η Οδύσσεια έχουν γίνει πολλές παραλλαγές.
0: Ναι. Η Οδύσσεια δεν αναφέρει αυτά τα στοιχεία, βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Για το γιο του Οδυσσέα με την Κύρκη δεν αναφέρεται στην Οδύσσεια.
1: Αλλά το τι έχει γραφτεί στην Οδύσσεια έχει πολλές διαφορές με το πώς έχει γραφεί από τους διαφόρους.
0: Αλλά πάντως αυτό μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αυτή η αλυσίδα, ας πούμε, της μετάδοσης των στοιχείων αυτών,
1: Όλοι μύθοι βεβαίως και γνωρίζανε ο κόσμος όταν τους μεταδίδανε ότι ήταν μύθοι. Δεν ήταν προφορική ιστορία.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν σημαντική μύθη για διαφόρους, ας το πούμε, ψυχολογικούς λόγους.
0: Ο Ευγάμων λοιπόν από την Κυρίνια, Βόρεια Αφρική, η σημερινή Λιβύη, έγραψε, υποτίθεται ή αποδίδεται οι τελεγόνιες αυτών, το έργο χάθηκε, η χριστομάθεια του Πρόκλου διέσωσε την περίληψή του και αυτό το έργο σου επιτοπλίστων χάθηκε, ο Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, διέσωσε την περίληψη της χριστομάθειας.
1: Υπήρχε και μία, ας το πούμε, σοβαρότητα μεταξύ των χριστιανών για την διατήρηση των αρχαίων κειμένων.
0: Κοίταξε, εγώ το έχω επανελειμμένα σε αυτό το πρόγραμμα, τα δεινά που υπέστη ο ελληνισμός από την επέλαση του χριστιανισμού, δεν σημαίνει όμως ότι ορισμένοι χριστιανοί δεν σεβάστηκαν και δεν αναγνώρισαν και δεν διάβασαν και δεν εκτίμησαν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ασφαλώς την εκτίμησαν.
1: Ίσως οι πιο πολλοί, αλλά απλώς δεν μπορούσαν κάτω από την κουλτούρα.
0: Ακόμα και οι πιο δυνατοί επικριτές και αυτοί που επιτέθηκαν στον ελληνισμό, όπως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος Κεσαρέας και άλλοι, τους αναγνωρίζω ότι ήταν μεγάλοι γνώστες της αρχαιοελληνικής γραμματείας.
1: Μάλιστα.
0: Ασφαλώς. Και χρησιμοποίησαν τα όπλα της
1: εναντίον της
0: αρχαίας ελληνικής γραμματείας για να χτυπήσουν την αρχαία ελληνική γραμματεία και τους αρχαίους ελληνικούς μύθους.
1: Δεν είμαι γνώστης όλων των θεμάτων αυτών, αλλά
0: έχουμε σχεδόν όλα τα έργα, πολλαπλά έργα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ήταν πολυγραφότατος, ένας από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας. Έχουμε τα έργα του και εκεί δεν υπάρχει, όποιος τα διαβάσει θα καταλάβει αυτό που λέω. Ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, είναι πολύ σκληρός απέναντι στην αρχαιοελληνική γραμματεία.
1: Και πολύ πεπισμένος στο καινούριο δόγμα,
0: ναι,
1: τότε.
0: Στους αρχαίους ελληνικούς Έλληνες φιλοσόφους. Δηλαδή είναι τους με αισχρό τρόπο τους κατακρίνει. Σε σημείο που είναι υβριστικός ο τρόπος που κατακρίνει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Σε βαθμό μάλιστα που σε ένα από τα έργα του ο Χρυσόστομος λέει «Μην δίνετε στα παιδιά σας, των Ελλήνων, έτσι, που είναι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μην δίνετε στα παιδιά σας ονόματα των παππούδων και των γιαγιάδων του, των, έτσι, δηλαδή αρχαιοελληνικά ονόματα, αλλά να δίνετε ονόματα των προφητών, δηλαδή των Εβραίων». Φαντάσου τώρα κάποιος να έρχεται σήμερα εδώ και να σου λέει «Μην δίνεις τα ονόματα των γιαγιάδων και των παππούδων, των Ελλήνων, αλλά να δίνεις ονόματα, ξέρω εγώ, των μουσουλμάνων ή κάτι άλλο».
1: Των Αυστραλών εδώ.
0: Να μην λες το παιδί σου, ας πούμε, Γεώργιο ή Δημήτρη, να το λες, ξέρω εγώ, Μοχάμεντ ή Μαχμούτ. Και να στο επιβάλλει.
1: Ναι. Η επιβολή είναι το...
0: Να στο επιβάλλει. Αυτό θα ήταν πρωτοφανές, ας πούμε. Και όμως συνέβη σε μεγάλη διάρκεια της επέλασης του χριστιανισμού στον ελληνικό χώρο και πήρε αιώνες για να εδραιωθεί ο χριστιανισμός στον ελληνικό χώρο. Στην πρώτη σύνοδο, οικουμενική σύνοδο που έγινε, δεν εμφανίστηκαν παρά μόνο, νομίζω, δύο ή τρεις αρχιμανδρίτες ή, ξέρω εγώ, ηγέτες της Εκκλησίας από τον ελληνικό χώρο, τη σημερινή Ελλάδα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συνεπώς, δεν είχε εξαπλωθεί ο χριστιανισμός σε μεγάλο βαθμό στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή και πήρε αιώνες για να εδραιωθεί, με πολύ αυστηρές κυρώσεις εναντίον των Ελλήνων. Έχαναν την περιουσία τους, έχαναν τις δουλειές τους, τις θέσεις τους και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και εκτελέσεις εναντίον των Ελλήνων που ήταν πατρόοι, ήταν πιστοί στην πατρόα θρησκεία. Αυτά δεν είναι ευρέως γνωστά στον ελληνικό λαό, Δημήτρη. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το τηλέφωνο σε παρακαλώ να πάμε σε λίγη μουσική.
1: 94 15 19 23. Please call in for any issue you wish to raise, to speak further on. Thank you.

0: Ο Ηλισσός ποταμός και στην Αθήνα τον έχουν καλύψει πλέον, δεν είναι, είναι τσιμέντα από πάνω.
1: Τσιμέντα, ναι. Μεγάλο λάθος. Ίσως μια μέρα...
0: Ιερός ποταμός.
1: Ίσως μια μέρα να επινοηθεί το ελληνικό κράτος να κρεμίσει αυτά τα τσιμέντα και να επαναφέρει τον ποταμό όπως ήταν.
0: Για να δημιουργηθεί η σημερινή λεωφόρος Μιχαλακοπούλου, επί μεταξά άρχισε να καλύπτεται ένα μέρος της Κήτης του Ιερού ποταμού. Αλλά ξέχασε το τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για την αρχαία ιστορία και για τα αρχαία ιερά.
1: Ναι, αλλά ενδιαφέρονται για την οικολογία, τη σημερινή οικολογία.
0: Θα έπρεπε ασφαλώς.
1: Θα έπρεπε, βεβαίως.
0: Θα έπρεπε. Ο Πλάτωνας τον αποκαλούσε υδάτιον, γιατί στέρευε το καλοκαίρι ο Ηλισσός.
1: Ήτανε creek στην ουσία.
0: Ένας από τους δύο ποταμούς Αθήνας που πηγάζει από τις βορειοδυτικές πλαγιές του Ημιτού και καταλήγει στο Φαλιρικό Όρμο. Ο ποταμός κυλούσε κατά μήκος και εξωτερικά των τειχών της Αθήνας απέναντι από το στάδιο. Προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, υπήρχε πέτρινο γεφύρι με δύο τόξα, το οποίο καταστράφηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Στις όχθες και κατά μήκος του ποταμού υπήρχαν επίσης πολλά ιερά και δημόσια οικοδομήματα, μεταξύ των οποίων το Ολυμπίο, το Πίθιο, το Παναθηναϊκό Στάδιο και άλλα. Και όπως είπαμε, άρχισε να καλύπτεται η Κήτη του επιμεταξά στα τέλη της δεκαετίας του 30 για να δημιουργηθεί η σημερινή λεωφόρος Μιχαλακοπούλου. Και οι εργασίες επικάλυψης του Ηλισσού ολοκληρώθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 60. Από την αρχαιότητα και μέχρι τον 20ο αιώνα ο Ηλισσός δεν εξέβαλε στη θάλασσα, αλλά ήταν παραπόταμος του Κηφισού, με τον οποίο συνέβαλε βόρεια του σημερινού Μοσχάτου. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια των έργων κάλυψης, το ποτάμι εξετράπη και δημιουργήθηκε νέα Κήτη κάτω από την οδό Παναγίτης Αλδάρη στα όρια των δήμων Μοσχάτου και Καλυθέας, η οποία εκβάλλει στο μέσο του Φαλιρικού Όρμου. Στην αρχαιότητα θεωρούταν ιερός ποταμός. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στις όχθες του πίστευαν πως διέμεναν οι μούσες. Κάποια στιγμή πρέπει να σεβαστούμε αυτή την ελληνική ιστορία και παράδοση.
1: Και το ελληνικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Και το, να και το ασφαλώς, επαναφέρουμε,
0: βέβαια,
1: όσο μπορούμε.
0: Βέβαια. Και το ελληνικό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν έχουν, ας πούμε, μεγάλες νεροποντές, το νερό, τα όμβρια έδατα, πού θα πάνε. Βέβαια. Θα πλημμυρίσουν την Αθήνα, όπως συμβαίνει. Ή όποια άλλη πόλη είναι που έχουν καταστρέψει τα ποτάμια. Δυστυχώς. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν είδες... πρόσφατα, με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα για τον θάνατο, τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη, και αυτές τις θεραπείες που γίνονται σε πολλά μέρη, δηλαδή τώρα σε ιατρία, σε κλινικές γίνονται επεμβάσεις, ιατρικές επεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνονται υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, σε νοσοκομεία, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, με το κατάλληλο προσωπικό και όταν απαιτείται. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε μια σειρά από επεμβάσεις σε πολλές κλινικές. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω ακούσει ότι το μισό Κολωνάκι ήξερε για αυτή την κλινική και πήγαινε να κάνει επεμβάσεις για να είναι πιο νέοι και πιο όμορφοι οι άνθρωποι αυτοί του Κολωνακίου.
1: Με την υπόσχεση ότι θα ζήσουν κανένα δύο χρόνια παραπάνω.
0: Το ότι οι γιατροί κάνουν τέτοιου είδους επεμβάσεις, αλλά και ότι ο πελάτης δέχεται, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει και ο πελάτης, δεν είναι κουτί, είναι έξυπνοι άνθρωποι, γνωρίζουν ασφαλώς ότι ίσως δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις.
1: Πολλές φορές όχι.
0: Είναι...
1: Πολλές φορές παρουσιαστήκανε σαν
0: αφελείς.
1: Σαν γιατροί. Στην ουσία, στην προκειμένη περίπτωση, ο άντρας τουλάχιστον δεν ήταν γιατρός, είχε πάει σε κάποια σχολή στην Χαουάι, νομίζω, η οποία δεν του έδινε και ιατρικό χαρτί, το δικαίωμα να...
0: Δηλαδή, μιλάμε για πολλές περιπτώσεις όπου έχουμε όχι γιατρούς, αλλά έχουμε κομπογιανίτες που δήθεν προσποιούνται τους γιατρούς. Εδώ όμως γίνεται και ένα άλλο θέμα. Έχουμε την λεγόμενη παιδίατρο, την Μαρία Καριστιανού, που άμα κοιτάξει το βιογραφικό της, λέει και ότι έχει ασχοληθεί με την κβατική ιατρική. Και όταν
1: σημαίνει αυτό, ένας Θεός ξέρει.
0: Οι γιατροί λένε δεν υπάρχει τέτοια ειδικότητα, κβαντική ιατρική. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτή δηλαδή, τι είδους θεραπείες πουλάει στον κόσμο?
1: Homeopathic practitioner, νομίζω, που κατά κάποιο τρόπο είναι ένας αναγνωρισμένος στην Ευρώπη τρόπος. Naturopath, ένα φυσικό.
0: Εντάξει, αυτό αναγνωρίζεται. Yeah. Αλλά η κβαντική ιατρική.
1: Είναι μια ωραία λέξη.
0: Όρος
1: ιατρικής. Επιστημονική.
0: Δεν υφίσταται. Δηλαδή είναι παραπλάνηση. Βεβαίως. Και είναι ψέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, Δημήτρη. Πολύ σοβαρό. Δεν έχει δώσει εξηγήσεις Καριστιανού.
1: Και δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πει στο άσπρο μαύρο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Η ώρα έχει περάσει, 9 και 27, πάμε στα 28 πρώτα λεπτά. Να δούμε λίγο τον καιρό της Μελβούρνης. Σήμερα η ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε μερικές βροχοπτώσεις τώρα τις πρωινές ώρες. Προσοχή αν είστε στους δρόμους, φίλες και φίλοι. Αύριο ηλιοφάνεια, υπέροχη ημέρα, 17 βαθμούς Κελσίου αύριο. Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια, ηλιόλουστη ημέρα, 22 βαθμούς. Και την Τετάρτη, Πέμπτη, 26 βαθμούς, ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο. Ωραία ημέρα με λίγες νεφώσεις εδώ και εκεί. Παρασκευή, 28 βαθμούς Κελσίου. Πάλι ωραία μέρα, ίσως καμία βροχόπτωση στη διάρκεια της ημέρας. Σάββατο, 19, κατά τόπους ελάχιστες βροχοπτώσεις. Και την Κυριακή, 23 βαθμούς Κελσίου. Ωραία
1: ημέρα. Καιρός να πηγαίνετε στα καταστήματα να διαλέξετε τα καινούργια μαγιό.
0: Ή ακόμα καλύτερα να κατευθυνθείτε αμέσως στην εξοχή. Ή στη θάλασσα ή στην εξοχή. Έτσι. Λίγο καθαρό αέρα. Υπάρχει λίγη γύρη βέβαια. Άνοιξη είναι. Με τους ανέμους είχαμε δυνατό άνεμο χθες. Και αρκετή γύρη στον αέρα. Ίσως μερικοί επηρεάζονται από αυτό. Αλλά πάντως είναι ωραίο να είσαι σε εξωτερικούς χώρους να απολαύσεις τον όμορφο καιρό. Σήμερα 15 βαθμούς. Εντάξει, δεν είναι. Κάνει λίγο ψυχρίτσα. Αλλά αύριο 17 με ηλιοφάνεια και την Τετάρτη 22 με ηλιοφάνεια. Και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα είναι πολύ ωραίος καιρός. Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μου.
1: Η χαρά είναι δική μου, Βαγγέλη.
0: Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες. Να ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να περάσετε ωραία. Να απολαύσετε το καφεδάκι σας ή το τσάι σας ή οτιδήποτε ρόφημα πίνετε.
1: Προσοχή στους δρόμους.
0: Προσοχή στους δρόμους, ασφαλώς. Μεγάλη ασφάλεια και να προσέχετε τι λέτε. Στο κινητό σας, κοντά στο κινητό σας και κοντά στο ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο. Τα ακούει όλα.
1: Είναι κινέζικο.
0: Τα ακούει όλα. Παρακολουθήστε Φωκόνε σήμερα το βράδυ για περαιτέρω. Στο SBS πλέον θα πρέπει να αναζητήσετε SBS On Demand για τις ελληνικές ειδήσεις. Όχι πλέον στο κανάλι 35. Έτσι. Ρωτήστε το παιδί σας ή το εγγονάκι σας να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα. Να είστε καλά. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Χαψάλης. Να περάσετε πάντα ωραία.
1: Καλημέρα στην παροικία, ο Δημήτρης.
0: Πάμε σε λίγη μουσική.